0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Detail him back out here.
2: Alright, we'll send the party out back.